0: Μην κάνω λίγο τι σημαίνει.
1: Όχι, καλά, καλά.
0: Απαγάλω, θέλω να μου ρωμάνω και εγώ.